προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα

0: Την ώρα που γεννιόμουν, σχολάγανε οι μοίρες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά του,

μέσα αλληγή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Έτοιμος.
1: Να το λέω στην κάμερα.
2: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς. Και θα είναι όλα παραμυθένια αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Φταίει η ζωή που είναι μικρή.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Όχι, πάει ο Σεπτέμβρης.
1: Πάει ο Σεπτέμβριος. Σήμερα μην ξεχάσετε να πληρώσετε δόσεις, ενίκεια, φόρο. Τι να κοιτάζεις έτσι.
2: Όπω, γούρλωσα τα μάτια. Τι ήταν αυτό. Κάτσε, παιδί μου, περίμενε.
1: Από τα αποδυτήρια.
2: Ένα λεπτό.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκίνησε το μποτιλιάρισμα λίγο μετά τη Λένορμαν, όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα. Τα υπόλοιπα σημεία της Αθήνας φαίνονται σχετικά χαλαρά, με μια μικρή εξαίρεση εκεί στην Ηλιούπολη, στον περιφερειακό του Καρέα. Γεμίζει και εκεί η ανηφόρα και η λεωφόρος Αθηνών, φυσικά, από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο για Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν.
2: Πουρνό.
1: Βέβαια.
2: Καλημέρα σας και τι μας ξημέρωσε να δούμε μετά.
1: Αμέσως μετά τι μας ξημέρωσε και στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε φυσικά και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό, όπως επίσης και για το αν κάποιοι γονείς το έχουν παρακάνει με το να είναι πολύ πολύ ευγενικοί ή σουηδοί με τα παιδιά τους. Περισσότερα αμέσως μετά. Τώρα, ορούς και οι εξαιρέσεις. Καλημέρα, μελωδία. Πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τετάρτη, 7 και 7 η ώρα.
1: Μου έρχεται να πω οι αποδομητικές καλημέρες, Κική Δημουλά. Απλά το τοποθετώ εδώ, γιατί ξεκινάει με τη φράση άρχισε ψύχρα κτλ. Ψυχρούλα. Έχει βάλει.
0: Ήμουν έτοιμος να πούμε τι μας ξημέρωσε και μας ξημέρωσε Κική Δημουλά. Ωραία, μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Είναι αισιόδοξο με έναν τρόπο έτσι να ξεκινάς με λίγο ποίηση. Πάμε, τι μας ξημέρωσε.
0: Όλα αυτά ήταν τα αισιόδοξα. Καλά, πάμε στα χειρότερα που δεν είναι καν αισιόδοξα, αλλά.
1: Να ενημερωνόμαστε, λοιπόν.
0: 3 χρόνια. Και πλέον, μετά την τραγωδία των Τεμπών, το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου παραπέμπει σε δίκη τον Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμα 4 πρόσωπα για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Επίσης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη 3 χρόνια μετά όλα αυτά.
1: Λοιπόν, αντίστοιχα νέα μετά με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου έχουμε και για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που βρίσκεται σε κρίσιμο πια στάδιο η έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, διατάχθηκε η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνών για τα δικά του τηλέφωνα, των 2 κατηγορούμενων γιατρών και των 3 υπαλλήλων του ιατρείου του Κολονακίου.
0: Επίσης, σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη, με την επιδότηση στο ντίζελ να αναμένεται να αυξηθεί στα 20 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μετά, τι θα γίνει.
1: Πες μου εσύ, γι' αυτό λένε δύσκολες οι εξώσεις στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν.
0: Ναι, με την ευκαιρία να πούμε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εφαρμόζουν διαφορετικά μέτρα η καθεμία.
1: Τώρα, πάμε στην Αμερική. Ένα θέμα που έχει πολύ σοκάρει. Άνοιξε ξανά μια σοβαρή υπόθεση ομαδικού βιασμού φοιτήτριας σε αδελφότητα στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, 2 χρόνια μετά την πρώτη καταγγελία. Γιατί τότε η αρχική έρευνα δεν είχε οδηγήσει σε συλλήψεις, μόνο σε αποβολές. Και σήμερα ο δικηγόρος της κατηγορεί πλέον το Πανεπιστήμιο για τη μη δικαιοσύνη της, έχοντας στο πλευρό του και ένα κύμα οργισμένων χρηστών στα social media.
0: Και αυτό από ό,τι φαίνεται έπαιξε ρόλο στο να ανοίξει σοβαρά πια η υπόθεση.
1: Ακριβώς. Ο καιρός τώρα.
0: Ναι.
1: Βροχές και καταιγίδες, Δημήτρη, σε αρκετές περιοχές και στην Αττική, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, άστατος ο καιρός και χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, να ξέρεις, θα φτάσεις στους 21 βαθμούς.
0: Αυτά. Προς το παρόν, μια μεγάλη ανάσα. Ξεκινάμε. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Μικρός Τιτανικός. Και σε λίγο μιλάμε για γονείς που θέλοντας να είναι έτσι πολύ μοντέρνοι, ίσως να το παρακάνουν με την ευγένεια.
1: Γενικά,
0: και
1: πάμε
0: την
1: στα άκρα. Ναι,
0: παιδιά.
1: Πάμε στα άκρα.
0: Ναι.

0: Πρωινό Τετάρτης, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: 7 και 16 το είπαμε.
1: 7 και 16 βεβαίως.
0: Ωραία. Και
1: πάμε να μιλήσουμε για γονεϊκότητα.
0: Εμείς γονείς δεν είμαστε.
1: Όχι.
0: Αλλά έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που έχουν παιδιά.
1: Είμαστε θείοι, εγώ έχω δύο ανήψια.
0: Πολύ cool κι εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε cool θείοι.
1: Σε αυτά εννοείται και οφείλουμε και μπράβο μας.
0: Αλλά
1: το ερώτημα, χωρίς να κρίνουμε, έτσι, δεν είναι κρίνουμε, διαβάζουμε μελέτες και γνώμες και συζητάμε.
0: Ναι, και τις μοιραζόμαστε μαζί σας.
1: Αν έχουμε περάσει από το είναι πολύ αυστηροί οι γονείς και τιμωρητικοί και ή ήταν μάλλον, στην άλλη πλευρά η οποία είναι. Κάνουν κουμάντο τα παιδιά μας.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω πολύ.
0: Δεν σας κρύβω ότι συχνά παρατηρώ κάποιους γονείς, είτε σε κάποιες συγκεντρώσεις, είτε έξω σε πάρκα, εστιατόρια, που τα παιδιά εννοείται πως έχουν τέλεια ονόματα.
1: Α, καλά αυτό. Καλά, αυτό είναι μια συζήτηση, θέλω να την ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά
0: τέλεια,
1: είναι συζήτηση.
0: Δύο ονόματα.
1: Πώς λένε τα παιδιά σας, στείλτε μας. Θέλω πάρα πολύ.
0: Και οι γονείς παρά είναι σαν να μιλούν σε έναν πελάτη, σαν να έχουν κατάστημα και να μιλούν σε έναν πελάτη πάρα πολύ ευγενικά. Συγγνώμη αν. Πέρασα κάποιο όριο και σε έκανα να αισθανθείς άσχημα, αλλά μήπως θα ήθελες να συζητήσουμε για το αν πρέπει να φας την κρέμα σου ή όχι. Κάπως έτσι. Τουλάχιστον αυτά ακούω εγώ στα αυτιά μου.
1: Και δεύτερο παράδειγμα σε αυτό που λες,
0: ναι.
1: Θα πω κι εγώ, να είναι γονείς και δίπλα τα παιδιά σε υστερία και παροξισμό κτλ. Και να μην μιλάει κανείς γιατί, εντάξει, άσε τώρα να.
0: Πρέπει να εκτονωθούν.
1: Μόνοι τους θα το βγάλουν, θα το χειριστούν, θα μάθουν κτλ.
0: Μην περιορίσουμε την δημιουργικότητά τους, την ελευθερία τους.
1: Και την αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Έρχονται από το εξωτερικό φίλοι μας και ήταν με την κόρη τους, ήρθαν από την Αμερική, η οποία τρόμαξε κάποια στιγμή και έκλειστηκε στο δωμάτιο και είπε: Δεν μπορώ, όλα είναι τόσο φασαρία που κάνουν.
0: Άρα, από το ένα άκρο έχουμε περάσει στο άλλο. Από εκεί που εμείς μεγαλώναμε με γονείς πολύ αυστηρούς που μας έλεγαν όχι, γιατί έτσι. Έχουμε περάσει πλέον σε ένα στάδιο γονέων εξαιρετικά ευγενικών και έρχονται οι ειδικοί και τι λένε τώρα, μήπως είστε υπερβολικοί και μήπως τα παιδιά χρειάζονται όντως κάποιο όριο.
1: Όχι μήπως, το λένε με βεβαιότητα γιατί αυτό λέγεται gentle parenting. Δεν. Λέει, απέτυχε, λένε.
0: Η ήπια γονεϊκότητα.
1: Ναι,
0: θα πούμε περισσότερα και μετά. Στείλτε μας και εσείς τη γνώμη σας στο 695-66-14992 μέσω Viber και WhatsApp. Ανοίγουμε θέματα τώρα. Χρόνια χελιδόνια. Πάμε στα κλασικά μας. Η Χάρης Αλεξίου εδώ. Μελωδία στην παρέα σας. Καλημέρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Αυτός ο ψήθυρος. Τι άλλο θα έλεγες, να με προσέχεις, να με αντέχεις και...
1: Να με αγαπάς.
0: Να κατεβάσεις τα σκουπίδια.
1: Εντάξει, το ποίημα δεν του άρεσε. Εγώ να τραγουδάω χρόνια χελιδόνια που πετάξατε, που είναι η ευτυχία που μου τάξατε. Τίποτα, δεν. Τώρα όλοι τα σκουπίδια να πετάξει. Είναι σημαντικό. Αλλά να σου κάτι, μπορώ να το κάνω και μόνη μου.
0: Εντάξει,
1: δεν θέλω κάποιον για να με βοηθήσει αυτό. Ωραίο, μια χαρά, αλλά δεν τον θέλω γι' αυτό.
0: Αν μετά από χρόνια όμως το πεις, θέλω να έρθει στη μνήμη σου η φωνή μου να το ψιθυρίζει αυτό.
1: Αν του πω, σε παρακαλώ, αγαπητέ, τα σκουπίδια, πάρε, είναι τόσο σημαντικό.
0: Εν πάση περιπτώσει, μιλούσαμε λίγο πριν για την υπερβολή κάποιων γονέων στην εποχή μας να παρά είναι ευγενικοί και καλοσυνάτοι και μαρκετινίστικα καλοί απέναντι στα παιδιά τους. Οι ειδικοί τι λένε τώρα.
1: Ανεκτικοί βασικά. Ναι. Πολύ ανεκτικοί, να τους πούμε έτσι.
0: Έχουμε κάποιες συμβουλές από τους ειδικούς.
1: Ναι, δεν είναι δικές μας.
0: Τι πρέπει να κάνουμε πλέον.
1: Μία από τις βασικές βέβαια συμβουλές και πάντα παντοτινές νομίζω είναι τα όρια. Mm-hmm. Τα σταθερά, ξεκάθαρα. Και μη διαπραγματεύσιμα.
0: Και πώς επιβάλλονται όταν θες να είσαι, να μην μοιάζεις με τους δικούς σου που ήταν αλλοπρόσαλα αυστηροί κάποιες φορές, αλλά ούτε να το πας και στο άλλο άκρο. Ποια είναι η μέση οδός?
1: Νομίζω με ψυχραιμία, λένε οι ειδικοί, έτσι, με προτεραιότητες, ειλικρίνεια. Θα μου πεις, ωραία τα λέτε. Ναι, κάπως έτσι όμως γίνεται. Αν είσαι ήρεμος, ψύχρεμος, αλλά απ' την άλλη αποφασισμένος.
0: Δεν γίνεσαι να είσαι ψύχρεμος, γιατί σε φαίνεις τα όρια σου, ένα παιδί. Τι κάνεις.
1: Δεν θα του πεις όμως, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να σοπάσεις. Μόνο. Ναι. Υπάρχει και αυτό καμιά φορά, εννοείται.
0: Δεν πρέπει να αφήνουμε, λέει, τα συναισθήματα των παιδιών να επηρεάζουν τις αποφάσεις μας.
1: Γιατί?
0: Ναι. Mm-hmm. Δεύτερον, διαλέγουμε ποιες μάχες θα δώσουμε. Αποφασίζουμε ποια είναι η προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι να είναι τα ρούχα καθαρά ή να μην φωνάζει το παιδί, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Τρίτη συμβουλή. Κάνουμε ειλικρινείς ερωτήσεις στο παιδί, όχι για να μας απαντήσει, γιατί δεν μπορεί να μας απαντήσει. Όμως ξέρουμε ότι βάζουμε κάποιους πόρους, τους φυτεύουμε εκεί και τα ερωτήματα αυτά ενδεχομένως, λένε οι ειδικοί πάντα, θα τα κάνει το παιδί μετά στον εαυτό του.
1: Και να σου πω κι άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε τη δυσφορία και την απογοήτευση, τη βαρεμάρα. Είναι απαραίτητα μαθήματα ζωής, γιατί πολλοί γονείς νομίζουν ότι θα σώσουν το παιδί από κάθε αρνητικό συνέστημα. Ξέρεις. Οπότε, αυτά.
0: Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Και στις 7 και 33 περίπου θα μιλήσουμε για πράγματα που μας φαίνονται.
1: Μακρινά.
0: Πολύ μακρινά.
1: Αλλά δεν είναι και τόσο.
0: Ακριβώς.
1: Για να δούμε.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
6: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρεις εσύ, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Γιατί βρε αγόρι μου?
10: Φοβάμαι.
11: Τι φοβάσαι?
10: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
11: Είπαμε, θα προλάβουμε.
10: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
11: Ναι.
10: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
10: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
11: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Περπατώντας πάνω στον ίσκιο μου, έκπληκτος ανακάλυψα ότι είμαι πιο μικρός από όσο φανταζόμουν. Κι έτσι έντρομος αποφάσισα να κρυφτώ πίσω από τις σκιές των άλλων. Σκιές Ιωάννης Πανούσης.
15: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
15: Πάντα έντεχνα.
17: Με προσέχεις.
15: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τετάρτης.
1: Με τραγούδι για εκδίκηση. Σκορπίστικο για εμάς τους Σκορπιούς. Α, μπαίνει ο Σκορπιός σιγά-σιγά, έτσι. Για αυτό το μήνα.
0: Για ζώδια μιλάμε.
1: Λέω. Α. Επειδή είπε για να σε εκδικηθώ, καταλαβαίνει βάθο τι κουρτίνε, το χρώμα που μισούσε.
0: Αυτά. Καλά, αυτά συμβαίνουν και χωρίς να πιστεύεις σε ζώδια.
1: Εντάξει. Καλώς, Δημήτρη. Πάμε να συζητήσουμε.
0: Πάμε να φτιάξουμε μια λίστα μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Ε, θέλεις.
1: Βεβαίως.
0: Να φτιάξουμε μια λίστα με πράγματα που μας φαίνονται πολύ μακρινά, ενώ πριν από κάποια χρόνια μας ακούγονταν όλα αυτά κανονικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα αν μας ακούν πολύ νέοι, θα αναπορούν, αλλά λίγο μεγαλύτερα θα μας καταλάβουν. Για παράδειγμα, πήγαινε σε ένα εστιατόριο και σου έλεγαν θα κάτσετε στην περιοχή καπνιζόντων ή μη καπνιζόντων.
1: Αυτό δεν είναι καν πάρα πολύ παλιό, φαντάσου.
0: Καλά,
1: έτσι, και φαντάζει παλιό.
0: Έχω πετύχει και σε αεροπλάνα θέσεις καπνιστών.
1: Αλήθεια λες?
0: Βεβαίως.
1: Α, παπά, ποτέ.
0: Επίσης, τα παιδιά κάθονται στο πίσω κάθισμα χωρίς παιδικό κάθισμα.
1: Βεβαίως.
0: Θα είχε κάποιος μεγάλος αγκαλιά.
1: Θα καλά προσθέσω κι άλλα.
0: Όχι ότι δεν βλέπουμε σήμερα και σήμερα τέτοιες εικόνες.
1: Άλλο αυτό να το κάνεις από αμέλεια ή κτλ. Τότε ήταν όμως κανονικό. Μπαίναμε όλοι σε πίσω καθίσματα κτλ.
0: Λοιπόν, πες ότι έπρεπε να φύγω ταξίδι και ήθελες να μου αποχαιρετήσεις το αεροδρόμιο.
1: Α, σε αποχαιρετούσα οριακά. έξω από το αεροπλάνο. Έφτανα οριακά. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, ναι, εγώ αγέννητη τότε.
0: Επίσης, στα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα όλα είχαν αναπτήρα και τασάκι. Το θυμάστε αυτό?
1: Βεβαίως, σωστό. Ούτε αυτό είναι πολύ παλιό, Δημήτρη. Ούτε αυτό να πεις, α, πόσα χρόνια πίσω. Απλά είναι, κάνανε delete, log out από τη ζωή μας ξαφνικά. Τα κλειδιά στην πόρτα. Η ευκολία αυτή, κλειδάκι στην πόρτα.
0: Δεν ήξερε κανείς που είσαι.
1: Δεν του άρεσε τώρα όλο το κλειδί στην πόρτα.
0: Όχι, όχι, το θυμάμαι και αυτό. Το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι να κοιμόμαστε στη βεράντα το καλοκαίρι με τα παντζούρια ανοιχτά. Τα έχεις ζήσει εσύ αυτά?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Στρωματσάδα στη βεράντα.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι.
0: Ο ενθουσιασμός το παιδί. Δηλαδή, ως παιδιά ήμασταν τότε, ήταν οι καλύτεροι μας. Να κοιμόμαστε είτε στην ταράτσα είτε στη βεράντα τα καλοκαίρια με τα παντζούρια ανοιχτά και να μην σε νοιάζει τίποτα.
1: Ναι, εγώ επειδή έχω μεγαλώσει εξοχή, είχαμε έτσι κι αλλιώς τη δροσιά και ανοιχτά, ναι, και ναι, τα λοιπά, ναι, και δεντράκια. Κατάλαβες.
0: Δεν ήξερε επίσης κανείς που είσαι. Δεν υπήρχαν καν οι εφαρμογές, ούτε τα τηλέφωνα, ούτε οι γονείς ήξεραν που είναι τα παιδιά, γιατί τώρα μπορούν να ξέρουν να πας στιγμή, ούτε γενικά εσύ ανέβαζες κάποιο story για να δείξει άλλους που είσαι και τι έκανες.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: τώρα πας σε παρέες, το έχεις παρατηρήσει και σου λένε, α, μπράβο, είδαμε ότι ανέβασες αυτό και χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή οι άνθρωποι ξέρουν για μας πράγματα.
1: Είχες πριν το δικαίωμα της ιδιωτικότητας,
0: ναι,
1: θα πω.
0: Τώρα το έχεις αν έχεις επιλέξει να μην ανεβάζεις τα πάντα στα social.
1: Ναι, εντάξει. Μόνο σου το κάνεις.
0: Έχετε...
1: Είναι επιλογές.
0: Συμφωνούμε. Έχετε εσείς τέτοιες παρατηρήσεις, επισημάνσεις να προσθέσετε στη λίστα μας? 695-66-14-992 Viber. Πώς το είπα αυτό?
1: Viber.
0: Viber.
1: Είπες μεταξύ Viber και WhatsApp σε ένα.
0: Τέλειο. Viber, WhatsApp. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι να μ' αγαπάς. 7:38 η ώρα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Φτιάχνουμε μια λίστα λοιπόν με πράγματα που μας φαίνονται πλέον πολύ μακρινά, ενώ κάποτε ήταν η κανονικότητα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Στο πρωινό της Τετάρτης, 7:45 η ώρα. Σας θυμίζουμε σε αυτό το σημείο και την κούπα της Ναταλίας. Είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Λοιπόν, ετοιμάζω και μια ανάρτηση σχετική, ναι, εντός

0: λίγων λεπτών. Πάνω που έλεγα στον Δημήτρη, πέρασαν 2 ώρες κιόλας που ξύπνησα και βάλε. Ορίστε, εδώ πίνω τον καφέ μου.
1: Στην κούπα της.
0: Και...
1: την οποία την έχει υπογράψει με τα ωραία της γράμματα.
0: Αυτό. Και να, αν... πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Αν τη θε... ναι. Την κρατάει με ένα χέρι γεμάτο με ωραία κοσμήματα, βραχιόλια, δαχτυλίδια. Αν λοιπόν κι εσείς θέλετε αυτή την κούπα.
0: Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε το αντικείμενο που προτίθεστε να ανταλλάξετε, το οποίο μπορεί να είναι χρηστικό, πρακτικό, κάτι που δεν θέλετε.
1: Κάτι που θα το θέλει κάποιος άλλος.
0: Ένα κουζινικό, ένα φωτιστικό. Ναι. Έχουμε λάβει ποικιλία.
1: Μέχρι στιγμής. Το μικρόφωνο τον
0: ναι, χτύπησε λίγο την κούπα. Είπα στην υγειά μας, ρε παιδιά.
1: Ωραία. Όχι με τον καφέ στην υγειά μας.
0: Λοιπόν, α, pardon.
1: Δεν έχεις τέτοιες.
0: Όχι τέτοιες προκαταλήψεις. Έχω μόνο με τα ζώδια αυτά, όπου δεν τα θες καθόλου. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δεν θέλει τα ζώδια, δεν θέλει τα ποίηματα.
1: Όχι, τα ποίηματα τα θέλω.
0: Δεν τα θέλει.
1: Δεν τα θεωρώ πράξη αισιοδοξία. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Όχι, είναι πράξη αισιοδοξία και μόνο να έρθω να σου πω ένα ποίημα, ό,τι και αν λέει αυτό.
1: Αυτό ναι, αλλά δεν το θεωρώ αισιοδοξία. Το θεωρώ φως στο τούνελ.
0: Κάτι είναι
1: για
0: αυτό.
1: Κάποια πράγματα.
0: Κάτι είναι
1: για να βλέπουμε αλλιώς τη ζωή.
0: Άντε.
1: Τώρα ανοίξαμε μια παρένθεση. Πάμε, επιστρέφω στο θέμα μας. Μέχρι στιγμής για την κούπα της Ναταλίας μας έχουν προτείνει ένα ψυγείο.
0: Είπες κατευθείαν το μεγάλο, εσύ.
1: Μια φριτέζα.
0: Ανέβαζε τον πήκη ψηλά, θα τρομάξουν οι άνθρωποι.
1: Ωραία. Έναν πίνακα ζωγραφικής. Πολύ ωραίο. Μια καφετιέρα φίλτρου. Μια κορνίζα. Οπότε πείτε μας κι εσείς τι θα δίνετε σε αντάλλαγμα για να αποφασίσουμε σε λίγες μέρες και έτσι να ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος των ανταλλαγών μας. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο που θα το δώσουμε σε κάποιους ή σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Άρα λοιπόν, περιμένουμε τις προτάσεις σας στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε στα social του Μελωδία, της Ναταλίας, στα δικά μου, όπου θέλετε εσείς.
0: Στείλτε μας. Ανεβάζω ευθύς αμέσως τη φωτογραφία στα social.
1: Και τώρα Δημήτρης Μπάσης από τις κασέτες του Μελωδία με Νεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Τετάρτης. 30
1: Καλημέρα.
0: Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία, αύριο Οκτώβρης από αύριο. Καλό μήνα, θα πούμε.
0: Εγώ θα θυμίσω ότι έχουμε σήμερα να πληρώσουμε διαφορά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, έχουμε και αύριο και τις επόμενες μέρες. Γενικά, καθημερινά, καλά να είμαστε.
0: Ωραία πράγματα.
1: Το θέμα είναι να τα έχεις, να τα δώσεις.
0: Συμφωνώ.
1: Το έχω να σου πω
0: είναι
1: μόνο.
0: Το που μπαίνει ο μισθός, που φεύγει ο μισθός.
1: Αυτό
0: να το παρατηρείς. Απλά τι ωραία που γίνεται αυτή η διαδικασία. Να μπούμε εμείς εντωμεταξύ σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την τριχόπτωση χωρίς φαρμακευτική ουσία και χωρίς μινοξιδίλη. Η Pharmacept έχει τη λύση. Στη σειρά Skull Biome της Pharmacept θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που μαζί συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης με μόνιμο αποτέλεσμα. Δύο βήματα για πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά.
0: Επίσης, στην καθημερινότητά μας πλέον έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει έτσι μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές έχουμε νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV, στο wallet μας Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε όμως τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα εποχή. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
7: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
5: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
7: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
7: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
5: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
17: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
16: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
17: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
18: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
19: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
20: Πιο μεγάλο.
19: Bigger.
20: Πιο καλύτερότερο.
19: Better.
20: Πιο Halloween από ποτέ.
19: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
20: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
22: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
21: Γιατί?
22: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
21: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
24: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: 8 ακριβώς. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα, καλημέρα και υπομονή και με ένα ντεζαβού ότι βλέπω εδώ η κίνηση στους δρόμους. Γιατί είναι τα κλασικά κόκκινα σημεία που θέλουν προσοχή και υπομονή. Ο Κηφισός.
1: Κόκκινα ή μπορντό.
2: Μπορντό.
1: Κηφισός.
2: Αλλά δεν θέλω να απογοητεύσω τον κόσμο. Να απογοητεύσω τους οδηγούς, τους φίλους μου.
1: Αισιοδοξία πάντα.
2: Αυτό. Ναι. Να είμαστε αισιόδοξοι και όσο γίνεται ψύχρεμοι. Λοιπόν, άνοδος και κάθοδος Κηφισού στα γνωστά σημεία κατά κόκκινα. Κηφισίας επίσης.
1: Στην άνοδο. Μεσογείων στην κάθοδο κυρίως.
2: Το γνωστό σημείο εκεί στη Συγκρού, Αρδιτού, Καλλιρόη, στο κομμάτι αυτό κοντά στη γειτονιά μου. Κόκκινο μποτιλιαρισμένο, Ηλιούπολη, εκεί Καρέα.
1: Ναι, και η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει από Αλίμου και μετά, αλλά και στο ρεύμα προς Λιφάδα, από Φλίσβο και μετά. Ενώ από στάδιο είναι Σκεφυλίας μέχρι λιμάνι, θα βρείτε πολλή κίνηση επίσης.
2: Λοιπόν, δεν είναι πολύ χάλια, τώρα που το βλέπω.
1: Εντάξει. Είναι τα γνωστά σημεία πάντως.
2: Είναι τα γνωστά σημεία που σιγά-σιγά. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι έκτακτο ακραίο όπως εχθές.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη, μεγάλη ανάσα. Τελευταία μέρα του μήνα σήμερα, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 και θα μιλήσουμε σε λίγο για το χρηματοκιβώτιο που την Παρασκευή δίνει 10.502 ευρώ, περισσότερα μετά. Έχουμε σήμερα και νύχτες πρεμιέρας, έχουμε να σας πούμε πολλά.
2: Βέβαια.
1: Αλκίνιος Ιωαννίδης τώρα, ο Βόσπορος του Νίκου Ζούδιαρη. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
2: Καλημέρα. Καταρχάς, βροχές και καταιγίδες, Δημήτρη, μας ξημερώνουν σε αρκετές περιοχές και στην Αττική. Μπορεί να έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας βροχές. Η θερμοκρασία, ωστόσο, στους 21 βαθμούς.
1: Διάβασα πως οι βροχές θα είναι μέτριας έντασης.
2: Καλώς.
1: Τώρα. Τρία και πλέον χρόνια μετά από την τραγωδία των Τεμπών, το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου παραπέμπει σε δίκη τον Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμα τέσσερα πρόσωπα για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Επίσης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Τρία χρόνια μετά, όλα
2: τρία
1: αυτά.
2: Χρόνια μετά, ακριβώς. Ναι. Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται πια και η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε και εκεί η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών για τα κινητά του ίδιου, των δύο κατηγορούμενων γιατρών και των τριών υπαλλήλων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου.
1: Σήμερα Τετάρτη αναμένονται επίσης ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα εδώ, στο επίκεντρο, θα βρεθούν το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη, με την επιδότηση στο ντίζελ να αναμένεται να αυξηθεί στα 20 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.
2: Μάλιστα.
1: Στο ντίζελ.
2: Ναι, μάλιστα. Ναι. Πάντα κάποιο αστερίσκος. Λοιπόν.
1: Εννοείται.
2: Ανοίγει ξανά μια σοβαρή υπόθεση ομαδικού βιασμού φοιτήτρια σε αδελφότητα στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ στη ΗΠΑ, δύο χρόνια μετά την πρώτη καταγγελία. Γιατί τότε η έρευνα δεν είχε οδηγήσει σε συλλήψεις, μόνο σε αποβολές. Και σήμερα ο δικηγόρος του θύματος κατηγορεί πια το Πανεπιστήμιο για τη μη δικαιοσύνη, έχοντας βέβαια στο πλευρό του και ένα κύμα οργισμένων χρηστών στα social media. Που φαίνεται πως
1: αυτό
2: έπαιξε ρόλο.
1: Ναι. Να θυμίσουμε και το τι έγινε στην Ισπανία, με την έξωση της 80χρονης και με τα social media, πώς κινητοποιήθηκε όλο αυτό το.
2: Ναι, ναι, η συμβολή του κοινού τελικά.
1: Για να λυθεί αυτό το θέμα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 και 8 η ώρα. Συνεχίζουμε με Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου, το τραγούδι Ροζ. Σε λίγο μιλάμε για διακοπές. Από τώρα, Σεπτέμβριο.
2: Γιατί κάποιοι Οκτώβριο. Λένε ότι είναι καλή εποχή να κανονίζεις τις διακοπές σου.
1: Από τώρα, έτσι. Για το καλοκαίρι που έρχεται. Έχουμε γίνει οι Γερμανοί εντελώς.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 και 4 το πρωινό της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ πότε κανονίζεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές, πόσο νωρίτερα δηλαδή?
0: Ένα χρόνο πριν.
1: Πλέον
0: ναι. Γιατί πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο που έχει πολύ μεγάλη ζήτηση, αλλά πολύ λίγα κρεβάτια, κλίνες όπως τα λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν ανταγωνιστώ πάρα πολλούς ξένους, Γερμανούς, που τα κλείνουν όλα και αυτοί ένα χρόνο πριν. Οπότε, τι λες, αφού είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το σημείο που μου αρέσει και θέλω να πηγαίνω διακοπές εκεί, το κλείνω ένα χρόνο πριν.
1: Είναι ένας τρόπος πάντως αυτός. Είδες, εγώ δεν είμαι τόσο του προγράμματος και του control freak.
0: Εγώ ήμουν και control freak είσαι επίσης.
1: Είμαι, αλλά όχι σε αυτό. Εκεί μου αρέσει το αυθόρμητο.
0: Κοίταξε, αν έχεις φίλους με εξοχικά σπίτια,
1: ναι,
0: ή φίλους που οργανώνουν επίσης διάφορα πράγματα, ή είναι φραγκάτοι και έχουν σκάφη, δεν ξέρω και εγώ τι, ναι, εκεί μπορείς να αφαιθείς λίγο στις συγκυρίες.
1: Εγώ δεν έχω, σημειώνω εδώ σε αυτό το σημείο.
0: Ούτε εγώ.
1: Αφήνομαι όμως στις συγκυρίες, γιατί περνάω πάρα πολύ καλά καμιά φορά κάνοντας τελευταία στιγμή ένα προγραμματισμό.
0: Μα τελευταία στιγμή.
1: Ναι, μου έχει τύχει.
0: Δεν γίνεται πλέον στην Ελλάδα, διότι οι ξένοι τα έχουν καβατζώσει όλα από πριν.
1: Δεν κολλάει το μυαλό μου ότι πρέπει να πάω σε συγκεκριμένο προορισμό, να βρω αυτό το ξενοδοχείο και να κάνω αυτό το τέλειο πρόγραμμα.
0: Ωραία, και την τελευταία φορά που σου συνέβη αυτό το αυθόρμητο και πέρασε ωραία, πού πήγες?
1: Στην Κύθνο.
0: Ωραία, βρήκες ξενοδοχείο?
1: Πολύ ωραίο.
0: Εύκολο.
1: Βρήκα, ναι, γιατί υπήρχε ακύρωση, ήταν 15 Αύγουστος.
0: Α, υπήρχε ακύρωση.
1: Ναι, αυτό σου λέει κάτι θα πετύχεις. Μα δεν έφαγα όμως, σου λέω σκάλωμα, θα πάω εκεί και θα βρω αυτό. Αφέθηκα στη ροή. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν συζητήσεις.
0: Αν είχες παιδιά,
1: ναι,
0: και οικογένεια, θα άφηνες τα πράγματα στην τύχη τους?
1: Όχι, αλλά δεν έχω, μιλάω εγώ. Άρα προτείνουμε, αν έχετε παιδιά και οικογένειες, επειδή είναι όντως πιο οικονομικό το να κλείσεις νωρίς τις διακοπές, πιο ποιοτικές διακοπές μπορείς να κλείσεις, να αλλάξεις προορισμό επίσης, να μην πας τα ίδια και τα ίδια, έχεις χρόνο να σκεφτείς.
0: Είσαι πιο ψύχρεμος καταρχάς,
1: δεν
0: κάνεις λάθος επιλογές. Γιατί όταν ψάχνεις και έχεις πολύ λίγες επιλογές, λες ας πάω εδώ και ας τελειώνουμε τώρα.
1: Να σου πω ότι πόσο λάθος μπορεί να πάει, μωρέ, διακοπές?
0: Καλά. Να βρεις ένα Airbnb από τη φωτογραφία ή ένα ξενοδοχείο, να το κρίνεις από μια φωτογραφία και να πας εκεί και να συνειδητοποιήσεις ότι όλα είναι χάλια, επειδή μέσα στο άγχος σου δεν διάβασες κριτικές από κάτω, μηνύματα που λένε.
1: Εμένα, παιδί μου έχει τύχει να πάω και να μην βρω καν το σπίτι στο Airbnb, αλλά αυτό μου έχει τύχει στο εξωτερικό, όχι εδώ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Θα πούμε κι άλλα μετά, προς το παρόν. Η Χάρης Αλεξίου. Και το διευχών. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα. Μιλάμε για το πόσο σημαντικό είναι πλέον, δυστυχώς ή ευτυχώς, να κλείνεις τις διακοπές σου εγκαίρως στην Ελλάδα.
1: Ξεκινάω να ψάχνω, λοιπόν, ανοίγω.
0: Ένα χρόνο πριν.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αυτή η ανάσα στο τέλος, ε. Μαρίνα Σπανού.
2: Σήμερα είναι η μέρα που έχουμε, τελειώνουν έτσι τα κομμάτια, με τον ψήθυρο αυτόν.
1: Ψήθυρος, αναστεναγμός.
2: Το σε ψάχνω, ξεφύσιμα. Πάρτι, ωραία.
1: Και σε πάρτι, ε.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Θα πας σε πάρτι σήμερα.
2: Εγώ θα πάω πάρτι, ναι. Πώς το ξέρεις.
1: Μου το είπες στον αέρα, ναι. Εκτός αέρα μάλλον.
2: Λοιπόν,
1: πριν.
2: Γιατί σήμερα ξεκινούν οι νύχτες πρεμιέρας. Οπότε έχουμε και ταινία έναρξης και πάρτι έναρξης. Είναι opening η βραδιά.
1: Κάτσε, μετά την ταινία είναι το πάρτι. Ή
2: ναι,
1: κάποιοι
2: μετά
1: βλέπουν την ταινία και άλλοι παρτάρουν.
2: Όχι,
1: γιατί
2: όχι,
1: τα έχω δει και αυτά.
2: Θα δούμε την ταινία και μετά θα παρτάρουμε όσο μπορούμε.
1: Τι λοιπόν, ταινία θα δεις?
2: Το Club Kid είναι η ταινία που θα δω. Club Kid, που έχει ασκήσει στις Κάνες. Είναι έτσι μια ιστορία, πώς να σου πω, που αφορά την οικογένεια, τη σεξουαλικότητα, τη συμπερίληψη.
1: Μάλιστα.
2: Την okay αγάπη γενικά.
1: Αυτό,
2: αλλά θα σου μιλήσω αύριο γι' αυτό.
1: Ωραία,
2: που θα το έχω δει
1: πεις
2: για να έχω και γνώμη.
1: Θα βγει η ταινία αυτή στις αίθουσες, λογικά θα βγει μετά.
2: Ναι, ναι, θα βγει. Θα σου πω και ημερομηνία, βέβαια.
1: Ωραία. Να μπούμε εντωμεταξύ εμείς τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telecom είναι εδώ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μιλήθεια σου.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Όταν έρχεσαι σε μένα απρόσκλητος, κάνοντάς μου νόημα, σε αλωτινά δωμάτια όπου στέκουν οι αναμνήσεις, προσφέροντάς μου καθώς ένα παιδί μια σοφίτα συναντήσεις, ημέρων τόσο λιγοστών, μπιχλιμπίδια κλεφτών φιλιών, ψευτοκοσμήματα από δανεικές αγάπες, μπαούλα μυστικών λέξεων, εγώ κλαίω. Όταν έρχεσαι, Μάγια Αγγέλου.
8: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Ζηλεύω το μικρό σου το γατί.
8: Πάντα έντεχνα.
9: Γι' αυτό κρύψου.
8: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, που είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ναι, και ο Σεπτέμβριος.
1: Καλημέρα. Και κάτι διαβάζω εδώ ότι έγινε ένα σεισμός κοντά στη Θήβα, έτσι, και έγινε κάπως αισθητός στην Αττική, αλλά δεν έχουμε ακόμα. Ούτε καταλάβει κάτι εμείς, ούτε ακούσει περισσότερα.
0: Αν καταλάβατε εσείς, ναι, 4,1 ήταν πάντως.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Λοιπόν.
0: Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται 2 Οκτωβρίου έχουμε το χρηματοκιβώτιό μας. Ανοίγει και δίνει αυτή τη φορά 10.502 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφοντας WIN, τίποτε άλλο, και κάνοντας υπομονή μέχρι την Παρασκευή, γιατί μέχρι τις 4 δεχόμαστε μηνύματα. Λίγο μετά τις 4 η ημέρη κάνει την κλήρωση και σας τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό, δηλαδή.
1: Που οφείλει να απαντήσει,
0: ναι,
1: τουλάχιστον μέχρι το 5ο χτύπημα και να πει απλώς πώς είναι τα χρήματα που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά.
0: Εσείς...
1: 10.502. Το λέω για να μην το ξεχνάμε.
0: Media Tel, συνολικό κόστος μηνύματος 1,36 ευρώ, συμμετοχή άνω των 18, όρια διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία. Παρασκευή η κλήρωση 2 Οκτωβρίου. Αυτή την Παρασκευή δηλαδή. 9:20 πήγε. Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι ακόμα και σε λίγο να μιλήσουμε για
1: τις σχέσεις.
0: Για σχέσεις.

0: Αυτά είναι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σε λίγο θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας στο παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Προς το παρόν.
1: Προς το παρόν.
0: Άλλο θέμα.
1: Το θέμα αυτό που έχουμε έτσι προλογίσει και το οποίο νομίζω ότι έχει συμβεί σε όλους μας, δεν υπάρχει περίπτωση, και πιστεύω ότι όλους μας έχει εκνευρίσει στη συντροφική μας σχέση να έχουμε επιλέξει έναν άνθρωπο που ξέρουμε από την αρχή ότι δουλεύει πολύ ή μας έχει πει ότι να ξέρεις δουλεύω, δεν έχω τα ωράρια, είναι περίεργα, δεν ξέρω εγώ τι. Και μετά, ενώ τον έχουμε αγαπήσει και εμάς έχει αγαπήσει ενδεχομένως, να είναι στο πετσί μας.
0: Ενδεχομένως, ακούω.
1: Ενδεχομένως, πού να ξέρεις, ποτέ δεν είσαι σίγουρος για τα συναισθήματα του άλλου, μόνο για τα δικά σου.
0: Συμφωνούμε.
1: Και μετά είσαι σε μια φάση που όντως αυτό στην καθημερινότητα αρχίζει και είναι ζόρι. Δηλαδή, όλο δουλεύει συνέχεια, δεν έχει Σαββατοκύριακα, έρχεται πολύ αργά. Κατ' επέκταση, δεν μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, να κάνετε κάποια πράγματα μαζί. Άρα, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι βασικό σε πάρα πολλούς.
0: Άρα, πιστεύεις ότι χρησιμοποιεί τη δουλειά ως άλοθη για να αποφύγει διάφορα πράγματα ή θεωρεί ότι η δουλειά του είναι πιο σημαντική από όλα τα άλλα?
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο.
1: Μιλάμε για την περίπτωση τη δεύτερη. Γιατί αν μιλάμε για την περίπτωση την πρώτη, ότι το χρησιμοποιεί σαν άλοθη, μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν πολύ ενδιαφέρεται, τον χαιρετάμε, είναι άλλη περίπτωση.
0: Ενώ συμφωνώ μαζί σου, παρόλα αυτά, μήπως η δουλειά αυτή φέρνει τα περισσότερα χρήματα στο σπίτι, οπότε είναι κάπως σημαντικό όλο αυτό?
1: Δεν ξέρω. Πάλι δεν το ακούω. Γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές σε σχέσεις, ο άλλος, εγώ που δουλεύω από αυτό, με ένα στυλ. Εντάξει, δεν είμαστε πυρηνική φυσική γιατροί. Αν είμαστε γιατροί και πυρηνική φυσική, αλήθεια, θα το ακούσω πιο πολύ. Από την άλλη, και πάλι, αν θέλω να είσαι ο σύντροφός μου και ούτε ο γιατρός μου, το πυρηνικός φυσικός μου, θα πρέπει να έχουμε χρόνο κοινό, δεν πρέπει?
0: Καλά, με τους γιατρούς είναι και λίγο δύσκολο με τις εφημερίες.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν.
0: Δεν
1: τι κάνεις στην περίπτωση?
0: Με γιατρό, από ό,τι βλέπω.
1: Όχι, με γιατρό. Όχι, με γιατρό. Όχι. Το ερώτημα λοιπόν είναι. Τι κάνω, μένω μαζί του ή φεύγω? Αυτό θέλουμε να μας πείτε και εσείς. Ποια είναι η γνώμη σας?
0: Θα το συζητήσουμε και την επόμενη ώρα από τις 9 ως τις 10. Προς το παρόν. Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάσ των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συζητάμε για σχέσεις και για τις φορές εκείνες, μάλλον, που η δουλειά είναι άλοθη για να αποφύγεις διάφορα. Σύμφωνα με την Ναταλία εδώ πάντα. Τι, είπες κάτι?
1: Όχι. Δεν το είπα έτσι ακριβώς.
0: Α, ναι, όχι, διόρθωσέ με.
1: Δεν είναι άλοθη για να αποφύγεις. Είναι αυτό το ότι δουλεύω πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και πρέπει εσύ να ζήσεις με αυτό. Συνήθισέ το.
0: Ωραία.
1: Το συνηθίζεις, αυτό είναι.
0: Την επόμενη ώρα, λοιπόν. Γέλασε.
2: Η κασέτα στη Μελωδία. Το Βάλς των Ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
4: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
4: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theatre.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μαγεία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94. Και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Εισιτήρια στο nas.org.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 9 και 1 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους, γρήγορα.
2: Γρήγορα. Οι καθυστερήσεις συνεχίζονται στο Κηφισό. Από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Φιλαδέλφια, αλλά και στον Κόμβο εκεί πέρα, στη Αττική Οδό. Καταλαβαίνεις.
1: Στη μεταμόρφωση.
2: Επίσης και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση και προς αεροδρόμιο, αλλά και προς Ελευσίνα.
1: Εννοείται και στην Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο από Χαϊδάρη και μετά προς Ελευσίνα, και στην άνοδο της Συγκρού. Τώρα πάμε κέντρο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τη Νέα Σμύρνη στην άνοδο.
2: Ναι. Βλέπω κάτω από το σπίτι μου, στο κόκκινο, μέχρι Παγκράτη, Κολωνάκη. Όλοι οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι στο κόκκινο. Και στην παραλιακή.
1: Έχουμε ένα συνήθιστο μποτιλιάρισμα για την ώρα στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Όπως επίσης και στον περιφερειακό του Καρέα και στην Κατηφόρα, εκεί, λίγο πριν φτάσουμε Παπάγου. Στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στα το Καλυμάρμαρο. Μποτιλιάρισμα στην Κηφισία, εννοείται, στην άνοδο σημειωτών, από την αρχή της σχεδόν μέχρι να φτάσουμε Δαχτυλίδη, στην Μεσογείων και στα δύο ρεύματα, και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην άνοδο.
2: Κουράγιο. Δημήτρη, εντάξει. Δεν είναι ασυνήθιστο τίποτα πια. Έχουμε συνηθίσει και συνηθίζουμε και υπομονή.
1: Σε λίγο μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας στο παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό. Έχουμε και χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή, τη μεγάλη μας κλήρωση. Θα σας πούμε λεπτομέρειες και γι' αυτό. Και έχουμε και ανοίξει εδώ διάφορα θέματα. Και για τις σχέσεις, όπου η δουλειά.
2: Τρώει τον αφέντη. Τρώει τη σχέση ενδεχομένως.
1: Και έχουμε και προτάσεις για σειρές και σινεμά. Και θέατρο, μάλλον,
2: Βέβαια.
1: Τώρα, Δήμητρα Γαλάνη, Αστάθιος Δράκος, η εκδρομή αμέσως μετά. Τι μας έχει ξημερώσει.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου.
1: Καλημέρα. Συγγνώμη, με συγχωρείς.
0: Παρακαλώ. Τι συμβαίνει.
1: 9 και 6 λεπτά.
0: Ας το μικρόφωνο κάτω.
1: Αισθάνομαι ότι είμαι έτοιμη να τραγουδήσω. Το κρατάω κιόλας, παιδιά, ναι.
0: Ακούγεται.
1: Είναι καινούργια αυτά τα, για μένα.
0: Είσαι
1: τα κόνσεπτ και μου αρέσουν. Ναι, ναι, τη τηλεόραση. Και βεβαίως, βεβαίως.
0: Τον θυμίζει το κλέβους.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: 4,1 ο σεισμός στη Θήβα.
1: Πριν από λίγο, ναι. Αισθητός και στην Αθήνα.
0: Περιμένουμε...
1: Προς το παρόν δεν έχουμε μάθει άλλα.
0: Προς το παρόν επίσης έχουμε, περιμένουμε κάποιες βροχές εδώ στην Αθήνα. Ήπιες, αλλά βροχές και θερμοκρασία μέχρι τους 21.
1: Θα μας βρει έτσι ο Οκτώβρης. Λοιπόν, 3 και πλέον χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, το Δικαστικό Συμβούλιο του Ορείου Πάγου παραπέμπει πια σε δίκη τον Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμη 4 πρόσωπα για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.
0: Επίσης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη 3 χρόνια και μετά.
1: Αυτό, το 3 χρόνια και μετά είναι
0: αυτό,
1: ο τίτλος.
0: Αυτό.
1: Σε κρίσιμο στάδιο και η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αφού σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε και η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών για τα κινητά του ίδιου, των δύο κατηγορουμένων και των τριών υπαλλήλων του ιατρείου.
0: Και σήμερα Τετάρτη αναμένονται επίσης οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Στις 14 αναμένεται να ανακοινωθούν, 14 Οκτωβρίου. Αναμένεται να ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται σήμερα τώρα το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη, με την επιδότηση στο ντίζελ να αναμένεται να αυξηθεί στα 20 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μετά τι.
1: Να δούμε. Ναι. Και στην Αμερική ανοίγει ξανά μια σοβαρή υπόθεση ομαδικού βιασμού φοιτήτριας σε αδελφότητα στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, που έγινε πριν 2 χρόνια. Τότε η έρευνα δεν είχε οδηγήσει σε συλλήψεις, μόνο σε αποβολές. Σήμερα λοιπόν ο δικηγόρος του θύματος κατηγορεί πλέον το Πανεπιστήμιο για τη μη δικαιοσύνη της, έχοντας βέβαια στο πλευρό του και το κύμα των οργισμένων χρηστών των social media.
0: Άρα λοιπόν τώρα που κατηγορεί το Πανεπιστήμιο, τώρα. Και με τα social media.
1: Την κατακραυγή, ακριβώς. Η κατακραυγή παίζει το ρόλο.
0: Τώρα επιστρέφει η υπόθεση ξανά.
1: Και θέλω με αφορμή αυτό μετά να σας πω και για μια παράσταση που θέλω και εγώ να δω και να δούμε και αφορά τη συνένεση.
0: Αμέσως μετά.
1: Αμέσως μετά.
0: Pixlax τώρα. Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: ξυπνήσεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 16 πάει η ώρα, στο πρωινό της Τετάρτης.
2: Απόλυτα συντονισμένη με την πραγματικότητα, θέλω να σου πω ότι ενώ συνήθως πηγαίνω στο θέατρο για να χαρώ, και όλοι μας νομίζω, τέλος πάντων να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, αλλά σίγουρα όχι για να στεναχωρηθώ. Θέλω να δω μια παράσταση που νομίζω ότι θα με στεναχωρήσει λίγο παραπάνω.
1: Ναι, η τέχνη, καταρχάς, νομίζω, εγώ έχω μια άλλη θεωρία. Η διαφήμιση χαροποιεί, η τέχνη προβληματίζει. Εξορισμού.
2: Και οφείλει. Απλά θέλω να σου πω ότι.
1: Ακόμα και μια καλή κωμωδία πρέπει να έχει ένα άλλο μήνυμα.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Για να είναι πολύ καλή κωμωδία. Κάτι να σχολιάζει.
2: Απλά σε αυτή την περίπτωση τη παράσταση που θέλω να πω, που είναι η Συνένεση, έτσι λέγεται, τη Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο. Πιστεύω ότι θα στεναχωρηθώ λίγο περισσότερο και θα προβληματιστώ εγώ προσωπικά. Και νομίζω και κάθε γυναίκα, αλλά φυσικά νομίζω ότι πρέπει να το δουν όλοι.
1: Λίγο πριν, μάλιστα, μιλούσαμε για μια υπόθεση ομαδικού βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε στα χαρτιά για 2 χρόνια και τώρα επανέρχεται χάρη σε έναν δικηγόρο που μηνύει το πανεπιστήμιο που έγινε ο βιασμός και ταυτόχρονα τα social media που το εγείρουν το θέμα και διαμαρτύρονται όλοι οι άνθρωποι εκεί. Άρα λοιπόν η Ναταλία θυμήθηκε πως ξεκινάει μια παράσταση πολύ σημαντική.
2: Ακριβώς. Είναι η Συνένεση της Νίνα Ρέιν για δεύτερη χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο που το σκηνοθετεί ο Τάχης Τζαμαριάς. Ξέρεις τι, και εκεί οι πρωταγωνιστές είναι μια ομάδα δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια τέτοια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης. Οπότε επερασπίζονται ο καθένας τις θέσεις τους στη δικαστική αίθουσα. Έτσι φωτίζονται κάπως τα όρια. Εμένα με προβληματίζει πάντα πάρα πολύ το πόσο δύσκολο είναι για το κάθε θύμα να αποδείξει την αλήθεια.
1: Αυτό.
2: Έτσι. Ποτέ δεν είμαστε από την πλευρά του ο θήτης να αποδείξει ότι δεν το έκανε. Όχι, το θύμα να αποδείξει ότι ήταν θύμα. Είναι φοβερό δηλαδή το πώς δικάζεσαι εσύ που μπορεί να έχεις κακοποιηθεί. Και φυσικά η δικαιοσύνη. Το πότε και πώς έρχεται η δικαιοσύνη είναι κάτι που η τέχνη δεν μπορεί να το απαντήσει, ούτε η ζωή ενδεχομένως ακόμα.
1: Το έργο ίσως να αντικατοπτρίζει αυτό το πράγμα, τις γκρίζες ζώνες που υπάρχουν και την αδυναμία του να βρεθεί μία λύση.
2: Ακριβώς.
1: Και μια απάντηση που να δικαιώνει το θύμα.
2: Και ότι πολλές φορές, ανάλογα από πώς φωτίζεις μια υπόθεση, πόσο διαφορετικά μπορείς ίσως να τη βλέπεις. Αλλά υπάρχουν τα αντικειμενικά, νομίζω, καμιά φορά. Το θέμα της απονομής δικαιοσύνης είναι κάτι που πρέπει και οφείλει να μας αφορά όλους και να μας προβληματίζει. Αυτό.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Τι τοποθέτηση ήταν αυτή τώρα.
1: Πού
2: τι μανιφέστο ήταν αυτό.
1: Πού ανεβαίνει η παράσταση.
2: Λοιπόν, στο Σύγχρονο Θέατρο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένες παραστάσεις για δεύτερη χρονιά. Και εγώ τώρα θα πάω να τη δω. Απλά την τοποθετώ γιατί και πάρα πολύ καλά λόγια έχω ακούσει και παίζουν και εξαιρετικοί ηθοποιοί.
1: 9 και 18. Συνεχίζουμε. Πάμε στα κλασικά μας. Νίκος Ξελούρης και ο Ρωτόκριτος. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 9 και 18.

0: Της αγάπης μαχαιριά που ζωντανώς αφήνει, όπως έγραφε και η Κιτσοπούλου. Και είχαμε ακούσει την Γκόλφ αυτόν τον εξαιρετικό μονόλογο, τον ανατριχιαστικό.
1: Και μόλις κανόνισα να πάω να τη δω στην άλλη παράσταση, τη φετινή, το σωσμένο, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Θυμάστε λοιπόν την Γκόλφ που το λέγε η Λίδια Φωτοπούλου, αυτό το μονόλογο, τον ανατριχιαστικό.
1: Εγώ όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Ήσουν πολύ μικρή τότε.
1: Εντάξει, δεν θυμάμαι. Δεν ήταν.
0: Καλά, δεν
1: είναι αυτά από αυτά που θυμάμαι.
0: Υπάρχει στο YouTube,
1: κάνω.
0: Αν τον δεις αυτό το μονόλογο, νομίζω ότι θα αλλάξει όλη σου ζωή μετά. Είναι ένας ανατριχιαστικός μονόλογος που τον έγραψε Κιτσοπούλου και τον έλεγε η Λίδια Φωτοπούλου.
1: Το πρωί δεν ήθελε την Κική Δημουλά που του έλεγα ποίηματα. Και τώρα τελειώνοντας.
0: Είδες. Οι άνθρωποι είμαστε οι αντιφάσεις μας.
1: Τι μας βρήκε.
0: Σε αυτό το σημείο σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Την κούπα σου δηλαδή, Ναταλία. Πες, μίλα.
1: Λοιπόν, την οποία ανταλλάσσουμε με ένα αντικείμενο που θα μας προτείνετε εσείς. Χρηστικό κατά προτίμηση.
0: Εντάξει, μέχρι στιγμής μας έχετε προτείνει μια καφετιέρα φίλτρου, έναν πίνακα ζωγραφικής, ένα αμπαζούρ, ένα ψυγείο. Πολύ ωραίο κιόλας.
1: Ναι.
0: Και κάπως καινούριο.
1: Και γιατί λέω χρηστικό? Γιατί αυτό με τη σειρά του θα το ανταλλάξουμε με ένα άλλο αντικείμενο, θα πάει δηλαδή σε κάποιον άλλον που θα μας δώσει κάτι επόμενο, για να καταλήξουμε σε κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο, να το χαρίσουμε σε όποιον ή όποιους το έχουν ανάγκη.
0: Ναι, άρα λοιπόν προτείνετε μας πράγματα που θεωρείτε ότι στα χέρια άλλων ανθρώπων θα αποκτήσουν μια νέα ζωή, όχι θα πετάξουν.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, περιμένουμε τις προτάσεις σας στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp, με mail στο info@melodia.gr και στα social μας, της Ναταλίας, του Μελωδία, τα δικά μου, όπου σας βολεύει. Μόνο σημειώστε στην αρχή τη λέξη κούπα. Μην την ξεχάσετε.
1: Mm-hmm. Και μια φωτογραφία με το αντικείμενο που θέλετε να μας στείλετε. Λοιπόν,
0: ναι,
1: περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βέβαιως.
1: Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Skull Biome της Pharmacept θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα δρουν συμπληρωματικά. Δύο βήματα για πιο δυνατά και πυκνά μαλλιά.
0: Σας έχουμε και μια πρόταση τώρα για τα φθινοπορεινά σας ψώνια. Από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου έχουμε τα Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Για 3 μέρες λοιπόν μπορείτε να βρείτε επιλογές από Nike Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πολλά ακόμη. Και θυμίζουμε επίσης ότι το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Ναταλία Δημήτρης, καλημέρα.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
5: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
3: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
4: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Η κυβέρνηση ανακοινώνει ενισχυμένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία. Το κουμπί για την τελευταία εκταμείευση 6,75 δις του Ταμείου Ανάκαμψης πάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις για τον μπάζωμα των τεμπών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλες οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν αποφέρουν ελάχιστα κίνδυνος αναζωπήρωσης των συγκρούσεων. Οι σταθμοί μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν και απόψε στις 10:20 το βράδυ. Άστατος καιρός και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσο.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Εδώ η στίχη είναι του Μανώλη Ρασούλη. Το τραγούδι είναι ύμνος. Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει και η ζωή. Λέμε τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μια αλήθεια.
0: Βέβαια είναι αλήθεια.
1: Η ζωή πάντα δεν συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Απλά μέχρι να συνεχιστεί τη τραβά. Αυτό. Δεν λέει το τραγούδι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το ξέρουμε εμείς, δεν
1: πειράζει. Το λένε άλλα όμως.
0: Ναι,

0: υπάρχουν. Εντάξει.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν μιλούσαμε. Η Ναταλία, δηλαδή, εδώ έθιξε ένα θέμα που όντως έχει ενδιαφέρον, έχει ζουμί, διότι σου λέει σε μία σχέση, αν ο

0: αυτό που.
1: Ναι, αυτό λέω σίγουρα. Εδώ μια φίλη μας έχει γράψει ότι και εκείνη με τη σειρά της τη στήριξε ο δικός της σύντροφος, γιατί έκανε μεγαλύτερη σπουδές και για αρκετά χρόνια κάθε βράδυ του έλεγε: έχω διάβασμα, πήγαινε μόνος σου. Το ακούω. Μα επιλογές είναι και δείχνουν και αγάπη. Άλλο σε αγαπώ και σε στηρίζω, γιατί ξέρω ότι για ένα διάστημα χρειάζεσαι να έχεις αυτή την προτεραιότητα.
0: Σωστό.
1: Και άλλο όλη μου τη ζωή αποδέχομαι ότι εσύ θα έχεις προτεραιότητα μόνο τη δουλειά, τις άπειρες ώρες, δεν θα έχουμε Σαββατοκύριακα, δεν θα έχουμε εκδρομή ή κάτι. Εγώ δεν μπορώ.
0: Εγώ
1: δεν το μπορώ αυτό.
0: Εσύ το πρόγραμμά σου πώς είναι με την ευκαιρία?
1: Το πρόγραμμά μου είναι
0: γεμάτο δουλειές.
1: Ναι, αλλά πάντα με θυμάμαι και να βρίσκω χρόνο για ζωή. Πάντα. Όλοι μου λέγανε ζωάρα. Ναι, γιατί με ενδιαφέρει η ζωή. Με ενδιαφέρει.
0: Είσαι σίγουρη ότι αν μπει σε μια
1: από
0: σχέση.
1: Από την άλλη, βέβαια, εγώ δεν βρίσκω σχέση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σημαντική λεπτομέρεια που δεν είπαμε πριν, ξεκινώντας. Yeah. Συνεχίζουμε το μεταξύ με την Νίνα Μαζάνη. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε τα μηνύματα που μας στέλνετε. Αφού είσαι μια γυναίκα μόνη, δεν ψάχνει. Αυτό είναι και το podcast.
1: Έτσι έρχονται και σε συναντούν.
0: Α, ναι. Σε λίγο μιλάμε πάλι. Αλλάζουμε θέμα. Για λεφτά.
1: Α, βέβαια. Οι σχέσεις με τα λεφτά σχετίζονται πολύ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πόσα χρήματα περισσότερα πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε το 26 για να αγοράσουμε όσα αγοράζαμε το 25?
1: Α, πολλά.
0: 800 ευρώ παραπάνω χρειαζόμαστε φέτος.
1: Το έχουμε ήδη ψηλονιώσει την τσέπη, ε.
0: Το διαβάζουμε στο FYI. Ναι, το έχουμε ήδη νιώσει. Φυσικά και θα το νιώσουμε κι άλλο.
1: Ναι.
0: 800 ευρώ παραπάνω συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Και παραπάνω.
1: Και μεγαλύτερα ενίκεια.
0: Και σούπερ μάρκετ, βέβαια. Και έχουμε μειώσει εντωμεταξύ αυτά που ψωνίζουμε. Δηλαδή και έχουν ακριβήνει και τα έχουμε μειώσει.
1: Ναι, μεγάλη αλήθεια.
0: Για να μην πούμε ότι έχουν μειωθεί και οι ποσότητες των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ μέσα σε συσκευασίες που τις αγοράζουμε στην ίδια τιμή, αλλά έχουν λιγότερο προϊόν.
1: Και όχι μόνο. Και σε άλλα προϊόντα, κρέμες, πράγματα, αυτά. Βέβαια, κάτι ναι. Μικρά έτσι έχουν γίνει
0: φυσικά,
1: οι συσκευασίες.
0: Με τα ίδια χρήματα.
1: Ναι, και παραπάνω.
0: 800 ευρώ, θα πούμε περισσότερα και αύριο.
1: Ας μην είμαστε τσιγκούνι, εγώ αυτό θα πω.
0: Αλήθεια.
1: Να μην γίνουμε τσιγκούνι.
0: Δεν θα γίνουμε.
1: Αυτό.
0: Μα μπορούμε να μην γίνουμε.
1: Φτωχή, ναι. Τσιγκούνι, όχι.
0: Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. 10 παρά 9.

0: σου διγενεί.
1: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα από την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα και ευχές για μια όμορφη μέρα. Προσοχή, θα βρέξει σήμερα. Έχετε το νου σας.
2: Ομπρέλα.
1: Τα λέμε αύριο και ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
3: Είμαι η Μαριάννα Κατσιμίχα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Μια ζωή θα αρχίζουμε.
5: Οι κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Cosa?
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά, μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πώς είπατε? Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε?
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάφορα.

ξενοδοχειακά και λευκά ύλη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που...

0: όλο τρίζει.
1: Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
8: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
7: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
8: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Ο Έλατος.
8: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
7: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
8: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
8: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
7: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
9: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
12: Μελωδία Patras 100,4.
13: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγεία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
5: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
4: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Ο Έλατος.
5: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
4: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
5: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
4: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Ξανά. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Νικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε

0: τη χρονιά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
0: Σοβαρά. Τι βάλατε?
1: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
0: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
1: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ονόφρεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά ή ψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά, μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε!
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απεργέ.
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr. Μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Okay.
0: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
8: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
11: Θέλει μελωδία.

Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Στους 99,2 είστε συντονισμένοι και διαδικτυακά σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν είστε. Απόγευμα Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα αυτού του μήνα, βροχερή. Ο Σεπτέμβρης είχε έτσι και περισσότερες βροχές από πέρυσι, νομίζω, και περισσότερο κρύο σίγουρα. Αν μέχρι χθες δεν είχατε κατεβάσει κουβερλί παπλωματάκια, νομίζω χθες το βράδυ κάπως έτσι τα κατεβάσατε οι περισσότεροι. Εγώ σίγουρα κατέβασα κάτι παραπάνω. Μένει τώρα να δούμε πότε θα στρώσουμε χαλιά. Η παράδοση λέει τα στρώνουμε 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου. Εγώ πάντως φλέρταρα με την ιδέα να τα στρώσω το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και το μόνο που με κράτησε ήταν το ότι σκέφτηκα ότι ακόμη είναι Σεπτέμβρης, είναι μια υπερβολή ημερολογιακά και το άφησα. Να δείτε που σίγουρα θα τα στρώσουμε νωρίτερα. Κάνω κι εγώ τις προβλέψεις μου. Πάμε να συνεχίσουμε με Βασίλη Παπακωνσταντίνου και βράδυ Σαββάτου και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλά ωραία. Έχουμε βραδιά μελωδία θεατρική. Θα σας πω περισσότερα αργότερα.

τραγούδι θαύμα, γιατί σύμφωνα με το μύθο γράφτηκε μέσα σε λίγα λεπτά από τον Αντίκ στο καμαρίνι του, όταν οι θαμώνες του ζητούσαν να πει ένα άλλο έτσι αγαπημένο τραγούδι, που όμως ο ίδιος δεν ήθελε καθόλου να το τραγουδήσει. Μπήκε, έγραψε το ζητάτε να σας πω, βγήκε, το τραγούδισε και άφησε έτσι ιστορία. Η Χριστίνα Γκόλια στο «Ζητάτε να σας πω», στο remix του «Ζητάτε να σας πω», μια διασκευή που ακούσαμε πρώτη φορά στο animation ταινιάκι 90 δεύτερα για τον Κλέωνα Τριανταφύλου, για τον Αντίκ. Θα το βρείτε και αυτό στο site. Εκεί θα δείτε και το καινούριο ταινιάκι του Μελωδία σε συνεργασία με το Άνιμα Σύρος, 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου στην Ανισόπεδη Disco. Ό,τι πρέπει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 5 Οκτωβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρα. Έλα να πατράρουμε.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
9: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Πάντα μελωδία.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
15: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θείασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Οικογένεια Adams, το musical.
15: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
22: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
21: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
22: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
23: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
24: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μελή θίασο.
25: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
24: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
26: Νυχτερινές ιστορίες. Με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
27: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
28: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
29: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
30: Δαιμονικά και θαύματα, ανέμικε παλήριες, μακριά η θάλασσα, αποτραβήχτηκε κιόλας. Κι εσύ, σαφίκι χαϊδεμένο απαλά από τον άνεμο, στην αμμουδιά του κρεβατιού λυκνίζεσαι, καθώς ονειρεύεσαι. Δαιμονικά και θαύματα, ανέμους και παλήριες. Κινούμενη άμμος, Ζακ Πρεβέρ.
28: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Κώστας Τριανταφυλλίδης στον αέρα του Μελωδία και όνειρο απατηλό. Κάνω και εγώ τα δικά μου απατηλά όνειρα. Σκέφτομαι τι θα έκανα με 10.502 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που έχει το χρηματοκιβώτιο μέσα αυτή τη στιγμή. Νομίζω σίγουρα θα πήγαινα ένα ταξίδι Λατινική Αμερική και μετά άλλο ένα Ιαπωνία. Αυτά τα δύο σίγουρα. Και θα ήλπιζα να περισσέψει κάτι, έτσι, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά του. Εσείς βέβαια μπορείτε να πάρετε μέρος στο χρηματοκιβώτιο. Θυμίζω ότι δηλώνετε συμμετοχή στέλνοντας win στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1,36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18 ετών. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος ενθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Και ξαναλέω, 10.502 ευρώ αυτή την Παρασκευή, special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια. Έτσι. Να έχετε το νου σας στο τηλέφωνο αν δηλώσετε συμμετοχή. Τώρα, Μελίνα Κανά και τυφλές ελπίδες.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο και δεν αποχαιρετώ σήμερα γιατί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι είναι λιγάκι αδιάθετη. Τη στέλνουμε έτσι ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Άρπαξε κρύωμα. Δεν τίνεται καλά. Τώρα θα τα ακούει αυτό, θα λέει τι λέει. Γιατί είναι πάντα το αστείο μας με την Κωνσταντίνα. Με βλέπει, μου λέει, γιατί δεν έχεις πάρει μια ζακέτα κάτι. Ενώ η Κωνσταντίνα είναι πάντα οργανωμένη. Αλλά έτσι κάπου άρπαξε κρύωμα. Περαστικά γρήγορα, Κωνσταντίνα. Θα πάμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 8 και πάμε να συνεχίσουμε με Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία θα είναι και στο Kids Radio Spooky Festival, να πω. Το μικρότερο μέλος της οικογένειας της Front Stage έχει το δικό του φεστιβάλ. Ένα οικογενειακό φεστιβάλ υπέροχο και Halloweenístico. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Halloween, σας το έχω ξαναπεί. Μπαίνετε στο kidsradiofestival.com για να προμηθευτείτε εισιτήρια. Kids Radio Spooky Festival 24-25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Χίλιες σιωπές. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.

0: Ονόφρεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη μου. Νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Χάρης για πάνω Κατσιμίχα στον αέρα του Μελωδία και οι προσωπικές οπτασίες. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Εκτάκτος εδώ σήμερα μέχρι τις 8, γιατί η Κωνσταντίνα μας, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, είναι λιγάκι αδιάθετη. Άρπαξε ένα κρύωμα. Της ευχόμαστε έτσι να γίνει σύντομα καλά και να επιστρέψει στο μικρόφωνο. Έχουμε και τις νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι κάθε βράδυ στις 9. Τις περιμένουμε πώς και τι. Γιατί ακούς ότι και οι άλλοι ζουν παρόμοια πράγματα με σένα και λες, εντάξει, τουλάχιστον δεν είμαι η μόνη, δεν είμαι ο μόνος. Μεγάλη υπόθεση, ε. Και έχουμε πει, καημός που τον μοιραζόμαστε είναι μισός καημός. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον σταθμό Ευανθία Ρεμπούτσικα.

Τι τραγούδι είναι αυτό υπέροχο. Σταύρος Κουγιουμτζής, Άκος Δασκαλόπουλος και μόλις ακούσαμε το Πουκάμισο το Θαλασσί από τον Γιώργο Νταλάρα. Νομίζω δεν σας έχω κρύψει ποτέ την αδυναμία μου στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Είναι κάποιοι δημιουργοί που κάπως συνδέεσαι πάρα πολύ μαζί τους, χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Απλά είναι το τραγούδι τόσο δυνατό που κάνει μέσα σου αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Απόγευμα Τετάρτης με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο, εκτάκτος εδώ μέχρι τις 8, γιατί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι είναι λιγάκι αδιάθετη. Της ευχόμαστε περαστικά γρήγορα. Οπότε εμείς θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα παρέα. Πάμε να ακούσουμε την Ινα Μαζάνη και την πολύ ωραία διασκευή σε αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Η νύχτα μυρίζει για σέμι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
0: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
2: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Βραδιά μελωδία. Θέατρο. The Dreamers. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει επί σκηνής το εμβληματικό The Dreamers, παγκοσμίως γνωστό από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Μια παράσταση για τον έρωτα, την νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση. Για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Την 5η 8 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στο Σύγχρονο Θέατρο. Δήλωσε συμμετοχή στο μελωδία.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Χαρτί που ψάχνεις ορισμό, ποια μορφή σε καρτερεί, ποιο φως θα σε συναρμολογήσει, κάθε φορά που η μοναξιά υγραίνει λόγια και ημέρες. Όλο μου το έργο κράτησε μόνο μια ζωή και ακόμη οφείλω στου Ιουνίου τους αέριδες, στα χώματα των υψωμάτων, στον Αγίον Τόπον τις αυλές. Χαρτί και ακρογιάλι, Νίκος Φωτόπουλος.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τι ωραία που το είπε. Δημήτρης Μπάσης και Μενεξέδες και Ζουμπούλια για τη δική του κασέτα. Ζωντανή ηχογράφηση εδώ στη μουσική μας σκηνή, στη μουσική σκηνή του Μελωδία. Και να θυμίσω ότι όλες οι κασέτες του Μελωδία είναι διαθέσιμες στο κανάλι μας στο YouTube. Μπορείτε να δείτε τα βίντεο εκεί. Κάπως έτσι φτάσαμε λίγο πριν τις 8. Εκτάκτως στο μικρόφωνο σήμερα τέτοια ώρα Φανή Αργύρη, γιατί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι είναι λιγάκι αδιάθετη. Της ευχόμαστε έτσι σύντομα να αναρρώσει και να επιστρέψει. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Και να ντύνεστε καλά, έχει κρύο. Μην κάνετε όπως εγώ που έχω μία άρνηση στο να μπω σε πιο βαριά ρούχα μετά το καλοκαίρι. Κάπως δεν θέλω. Θέλω τα ελαφριά τα ρούχα. Αλλά όχι, πρέπει να ντυνόμαστε καλά. Τεχνική κρεμμύδι, η καλύτερη τεχνική αυτή την εποχή. Και μην κάνετε πείσματα σαν και εμένα, πάρτε ζακέτα. Αυτά. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική

0: της επιστροφής.
1: Perfectly well what's going on.
0: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
2: What's our worst case scenario?
0: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς.
3: Mother Nature, she loved the winner.
0: Δίκαι, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
5: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Πόσο ακόμη. Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Μελωδία 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, ο μπρος σου θα βρεις.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Με προσέχεις.
0: Πάντα μελωδία.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι του φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιαρχή ΕΕΒ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά, σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα τη Τζέιν Όστεν σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με την νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Βραδιά Μελωδία. Θέατρο. The Dreamers. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει επί σκηνής το εμβληματικό The Dreamers, παγκοσμίως γνωστό από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Μια παράσταση για τον έρωτα, την νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση. Για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Την 5η 8 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στο Σύγχρονο Θέατρο. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Βραδιάζει και αόρατος ο δρόμος στις ανηφόρες του λόφου. Σε κάθε βήμα πέτρες, αγκάθια και σιωπές το θάρρος μου πληγώνουν. Μ' άφησες μόνη στη νύχτα να παλεύω με την πανσέλινο. Στο φιγκαρόφωτο, Λίλη Κοτσόνη.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Μου λες τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
6: Πάρα πολύ αλήθεια, αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
6: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
4: 10.500

0: θιούλη μου, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι!
2: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι!
0: Πολλά, σενιόρ Μακή!
1: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
3: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin! Στο allwin.gr ή στο Allwin App! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Ακόμα και αν φύγεις, στην εθνική λυρική σκηνή. Αφιέρωμα στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Σε σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση Δήμητρας Γαλάνη. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννες Παλαμίδας. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της εθνικής λυρικής σκηνής. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Η Κλειό, σύντροφός της, έχει γίνει ο μοναδικός της φίλος. Είναι αγάπη αυτό η καμπανάκι.
0: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
1: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
0: Νυχτερινές Ιστορίες.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πίσω από τα καθημερινά τα πράγματα υπάρχει ένα καθημερινό όνειρο. Να πάρεις το λεωφορείο, να πιεις καφέ, να αποστρέψεις τα μάτια από ψεύτικους ουρανούς. Πίσω από τα καθημερινά. Γιάννης Κοντός.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαστε οι Σιανταρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
5: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
3: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
4: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούμε μπροστά.
2: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Σιόλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Σιόλας. Μουσική, Σταύρος Σιόλας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2. Βραδιά μελωδία. Θέατρο. The Dreamers. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει επί σκηνής το εμβληματικό The Dreamers, παγκοσμίως γνωστό από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Μια παράσταση για τον έρωτα, την νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση. Για τη στιγμή που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Την 5η 8 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στο Σύγχρονο Θέατρο. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Και να σαλπάρουν με βουή σαν αδιανά. Μπάρκα που ξέμειναν σε κρεμαστούς λιμένες ενδοχώρες. Ταξίδι που τους έγραφε τα άστρα καλά. Ατίτλο Τζένι Μαστοράκη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Βασιλική Μιχαλοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
5: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
3: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Μιλάμε για ξεκούζι, τέτοια πράγματα.
1: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερο.

0: Ερώτερο.
1: Better.
0: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
0: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

φεγγάρια σκοτεινά θερίζουν ξανά τους έρωτες στον δρόμο. Κι από εκεί μια ώρα διαρκεί ο βίος των εντών.

φεγγάρια σκοτεινά θερίζουνε ξανά τους έρωτες στον δρόμο. Και από εκεί μια ώρα

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω στον

κάνω τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου